0: Εδώ δεν υπάρχουν διαφημιστικά διαλύματα στην απόλαυση, μόνο ασταμάτητο καθαρό λαϊκό πρόγραμμα. mylaikos.gr
1: Να τις αγαπάτε, να μην τις θεωρείτε δεδομένες, γιατί μια μέρα θα φύγουν.

0: Εδώ δεν μασάμε τα λόγια μας, ούτε κρυβόμαστε πίσω από έτοιμες λίστες. Μας λες τι γουστάρεις και εμείς το παίζουμε. Μπες στην ιστοσελίδα μας στο mylaikos.gr, ρίξε τη δικιά σου παραγγελιά και κάνε κουμάντο στο δικό σου ραδιόφωνο.
1: Εδώ που η μουσική δεν θέλει συστάσεις. mylaikos.gr

για τις μεγάλες καψούρες, τα ατελείωτα ξενύχτια και τις αγάπες που δεν έσβησαν ποτέ. mylaikos.gr. Εδώ πονάμε κι εμείς.

Στο mylaikos.gr δεν περιμένεις την αναμονή. Μπαίνεις στην ιστοσελίδα μας, πατάς το τραγούδι που λαχταράς και το ακούς στον αέρα σε χρόνο μηδέν. Το δικό σου τραγούδι, τη στιγμή που το θέλεις.

0: το ραδιόφωνο σου. mylaikos.gr.
1: Κουράστηκες να ακούς ό,τι διαλέγουν οι άλλοι? Ώρα να ακούσεις τα δικά σου. Μπες τώρα στο site του mylaikos.gr, ρίξε τη δική σου παραγγελιά και φτιάξε το πρόγραμμα όπως το γουστάρεις εσύ.

Εδώ δεν κάνεις απλά κλικ, κάνεις κουμάντο. Μπες στο mylaikos.gr, ρίξε την παραγγελιά σου και άκου το κομμάτι σου στον αέρα.

στο τιμόνι, στη δουλειά, στο μεράκι. Η καλύτερη παρέα για να βγει η διαδρομή. mylaikos.gr. Βάλε τέρματα ηχεία και φύγαμε.

Βαρέθηκε στα ραδιόφωνα που παίζουν μόνο ό,τι θέλουν αυτοί? Εδώ κουμάντο κάνεις εσύ. Μπες στο mylaikos.gr, γράψε τη δικιά σου παραγγελιά στην ιστοσελίδα μας και άκου το κομμάτι σου στη μηγιά σου.

Χωρίς περιττές διακοπές, μόνο με σεβασμό στο καλό τραγούδι. Συντονιστείτε στην κορυφαία εμπειρία ακρόασης mylaikos.gr.

Από τα στενά της Θεσσαλονίκης μέχρι την άλλη άκρη της γης. Η καρδιά του λαϊκού χτυπάει εδώ. mylaikos.gr. Ο δικός μας κώδικας επικοινωνίας.

σαν να είμαστε όλοι γύρω από ένα τραπέζι, με την παρέα που δεν σε προδίδει ποτέ. mylaikos.gr. Συντονίσου στην καλύτερη πλευρά της ζωής.

Οι τάσεις αλλάζουν. Η αξία του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού παραμένει αναλύωτη. My, laikos.gr. Η δική σας σταθερή επιλογή.

Εδώ δεν έχει θα δούμε και ίσως. Μπαίνεις στο mylaikos.gr, δίνεις την παραγγελία σου και το κομμάτι σου παίζει στον αέρα. Έτσι, απλά και μάγκικα.

σαν να είμαστε όλοι γύρω από ένα τραπέζι, με την παρέα που δεν σε προδίδει ποτέ. mylaikos.gr. Συντονίσου στην καλύτερη πλευρά της ζωής.

0: Όταν τα φώτα σβήνουν, τα μεγάλα τραγούδια δυναμώνουν. Ταξίδι στις παινιές που αγαπήσαμε. mylaikos.gr
1: Michael.

Για εκείνα που δεν είπες, αφήνουμε τη μουσική να μιλήσει. mylaikos.gr

Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

Είμαστε εσύ. Είσαι εμείς. Μια παρέα. Ένας ήχος, ένας σταθμός. mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που δεν σε προδίδει.

Η ιστορία και η εξέλιξη του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού σε μία συχνότητα. mylaikos.gr. Εκεί που η παράδοση συναντά το παρόν.

Δεν παίζουμε με τον πόνο σου. Παίζουμε για τον καημό σου. mylaikos.gr

Εδώ δεν έχει παρακαλώ και αν γίνεται. Μπαίνει στο site του mylaikos.gr, γράφει το τραγούδι σου και το ακούς. Γιατί στο δικό μας ραδιόφωνο, εσύ κάνεις το κουμάντο.

0: Λόγια που σε αγγίζουν. Παινιές που μιλάνε στην καρδιά. Ακούς mylaikos.gr.
1: Σε κάθε γωνιά του πλανήτη ακούμε ελληνικά. Ακούμε mylaikos.gr.

οι άνθρωποι αλλάζουν, οι εποχές περνάνε. Όμως οι μεγάλες παινιές μένουν για πάντα. mylaikos.gr. Αξίες που δεν σβήνουν.

Η ιστορία και η εξέλιξη του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού σε μία συχνότητα. mylaikos.gr. Εκεί που η παράδοση συναντά το παρόν.

0: γιατί ο καθένας έχει τον δικό του καημό. mylaikos.gr
1: Συθυριστά ή δυνατά. Όπως και αν το προτιμάς, το λαϊκό εδώ είναι απόλαυση. mylaikos.gr

Εδώ δεν ζητάς, διατάζεις. Μπες στην ιστοσελίδα μας, ρίξε την παραγγελιά σου και γίνε ο άρχοντας της πίστας. mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που σε ακούει.

0: ξαναγύρισες, ε?
1: Όλα γίνανε ακριβώς όπως σου τα έλεγα, κι ας τα βλέπες κουταμά και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ.
0: Ξαναγύρισες, ε?
1: Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ.
0: Ξαναγύρισες, ε?

Ξαναγύρισες, ε? Μακριά μου στο χαπί ότι δεν θα αντέχες, μα το δρόμο της καρδιάς σου πάντα διάλεγες, κι όσα σου λέγα δεν τα ακούγες ποτέ. Ξαναγύρισες, ε? Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ.

0: ξαναγύρισες, ε?
1: Επιλεγμένες μελωδίες που άντεξαν στο χρόνο. Από το χθες έως το σήμερα. Με σεβασμό στον ακροατή. mylaikos.gr. Η δική σας μουσική επιλογή.

0: Η ιστορία και η εξέλιξη του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού σε μία συχνότητα. mylaikos.gr. Εκεί που η παράδοση συναντά το παρόν.
1: Σταθερά στην κορυφή της διασκέδασης. mylaikos.gr.

Εδώ που οι στίχοι βρίσκουν νόημα, ακούς την αγαπημένη σου μουσική στο mylaikos.gr.

Τα τραγούδια της μόδας κρατάνε 2 μήνες. Οι δικές μας πενιές κρατάνε μια ζωή. Διάλεξε την ποιότητα που σου αξίζει. mylaikos.gr. Σταθερή αξία.

Από τον Καζατζίδη μέχρι το σήμερα. Τραγούδια που άντεξαν στο χρόνο για ακροατές που ξέρουν να ξεχωρίζουν. mylaikos.gr

Στο site μας δεν μπαίνεις για να δεις τι παίζουμε, μπαίνεις για να μας πεις τι θα παίξουμε. mylaikos.gr. Το πρώτο ραδιόφωνο με τηλεκοντρόλ.

Από τον Πειραιά ως τον Βαρδάρη, ο ήχος που δεν παλιώνει ποτέ. Ρεμπέτικα, παλιά και ασήκωτα. mylaikos.gr, γιατί η ιστορία γράφεται με πενιές.

0: Τα τραγούδια της μόδας κρατάνε 2 μήνες. Οι δικές μας πενιές κρατάνε μια ζωή. Διάλεξε την ποιότητα που σου αξίζει. mylaikos.gr. Σταθερή αξία.
1: Όταν οι λέξεις στερεύουν, το μπουζούκι παίρνει το λόγο και τα λέει όλα. mylaikos.gr. Η δική σου φωνή.

Υπάρχουν στιγμές που ένα συγκεκριμένο τραγούδι τα λέει όλα. Μπες τώρα στο mylaikos.gr, βρες το δικό σου τραγούδι και μοιράσου το με όλο τον κόσμο. Γιατί στο mylaikos.gr η φωνή σου μετράει. Συντονίσου στην παρέα μας, mylaikos.gr.

Προσοχή! Στο mylaikos.gr οι παραγγελίες εκτελούνται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς παράπονα. Μπες στο site μας, γράψε το κομμάτι σου και καλή σου ακρόαση!

0: Ψάχνεις το τέλειο τραγούδι? Σταμάτα να ψάχνεις. Το βρήκαμε εμείς για σένα. mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που δεν σου κάνει ποτέ παράσιτα στην ψυχή.
1: Για σένα που καταπίνεις τα χιλιόμετρα στην άσφαλτο, με παρέα μια πενιά. mylaikos.gr. Ο δικός σου συνοδηγός.

Οι άλλοι σταθμοί παίζουν ό,τι τους λένε τα κομπιούτερ. Εμείς παίζουμε ό,τι μας λέει η καρδιά σου. Μπες τώρα στο site του mylaikos.gr, δώσε το κομμάτι σου και κάνε κουμάντο στο πρόγραμμα.

0: Ο κόσμος γέμισε digital experts, influencers και trends. Εμείς μείναμε πιστοί στο μπουζούκι, στο μερακλή και στις καθαρές κουβέντες. mylaikos.gr. Γιατί κάποιες αξίες δεν αλλάζουν.
1: Από τα παλιά και ασήκωτα, μέχρι τα σημερινά που μας ξεσηκώνουν, όλα τα λαϊκά που αγαπάς είναι εδώ. mylaikos.gr.

Χωρίς περιττές διακοπές, μόνο με σεβασμό στο καλό τραγούδι. Συντονιστείτε στην κορυφαία εμπειρία ακρόασης mylaikos.gr.

Υπάρχουν τραγούδια που έγραψαν ιστορία και μεγάλωσαν γενιές. Μελωδίες και στίχοι που παραμένουν αναλύωτοι στον χρόνο. Εδώ, η πολιτιστική μας κληρονομιά έχει τη δική της στέγη. mylaikos.gr. Το αυθεντικό λαϊκό ραδιόφωνο.

Στο mylaikos.gr δεν περιμένεις την αναμονή. Μπαίνεις στην ιστοσελίδα μας, πατάς το τραγούδι που λαχταράς και το ακούς στον αέρα σε χρόνο μηδέν. Το δικό σου τραγούδι, τη στιγμή που το θέλεις.